Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hade bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε LGR. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: GR, London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς. Θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σε λίγο για να δούμε πού βρισκόμαστε με τον καιρό. Θα δούμε λίγο τις ειδήσεις, τα νέα από την Κύπρο, Ελλάδα και διεθνή ειδήσεις. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα και όπως κάθε Σάββατο και σήμερα μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10 μαζί μας θα είναι το Βαρόσιλε Things and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρο και την ομάδα του. Με αυτά κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε λίγο τον καιρό.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο τον καιρό. 16 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τους 24 βαθμούς. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 6. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και πάλι. Θα δύσει ο ήλιος στις 9 και 9 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Να πω καλημέρα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίζουν αν θα έχουμε φεγγάρι απόψε. Μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα, καλημέρα σας κυρία Άννα. Ναι, θα έχουμε φεγγάρι από τις 10 και μετά μέχρι για το πρωί που θα ξημερώσουμε το καλό, 5 και 5 λεπτά αύριο την Κυριακή, με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 15 μέχρι 24, αύριο Κυριακή από 12 μέχρι 23, την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα είναι μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει το ίδιο μέχρι και το Σάββατο το ερχόμενο. Και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά προς το παρόν για τον καιρό, για σήμερα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι. Για να δούμε εδώ πέρα. Να δούμε καταρχήν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Μάλιστα, έχουμε και λέμε κυπριακά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, φλέγεται, λέει, η Μέση Ανατολή. 7η νύχτα επιθέσεων στο Ιράν χτυπάει στα στενά του Ορμούς και χώρες του κόλπου η Τεχεράνη. Γέμισαν την Αγία Νάπα με αέριο του γέλιου. Κατασχέθηκαν πάνω από 1.400 αμπούλες. Φοιτητές και social media, πώς η ζωή των influencers επηρεάζει την ψυχία των νέων. Στα κόκκινα ο Ετράγυρος χτυπάει 40, σχεδόν, μάλιστα, εδώ η Κάτια Σάβα. Το συγκινητικό φινάλε του Αλφα ενημέρωσης και το μήνυμα στο κοινό. Πιο κάτω, ξεφουσκώνει το airbomb στην Κύπρο, βουτιά σε εισαγωγικά με 15% σε πληρότητες και τιμές. Η ζωντανή νεκρή ζώνη, ένα απρόσμενο καταφύγιο βιοποικιλότητας. Νέοι τριγμοί στην εκπαίδευση, το Υπουργείο θέλει κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Άγρια συμπλοκή ξυλοφάγου προς απέλαση η Σύριοι, ανακαλείται το καθεστώς προστασίας τους. Ενοποιούνται χορηγίες, αυξάνεται το ποσό, η πρόταση της κυβέρνησης για την κρατική χορηγία. Από καντίνα σε επιχείρηση εκδηλώσεων στην τσιμπίδα του Υπουργού Εσωτερικών, τουρκοκυπριακή περιουσία. Αυτά λοιπόν τα κυπριακά τα νέα μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε τραγουδάκι και θα επανέλθουμε να δούμε τα ελληνικά νέα. Ελληνικά νέα, τίτλοι ειδήσεων, και αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον θα το αναλύσουμε περισσότερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

31 τα λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε: φωτιά στην Σιτία εκδόθηκε 112, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Μαρφίν, πώς η σύγκριση φωτογραφιών οδήγησε την Ελλάς στους υπόπτους. Το ειδικό λογιστικό που χρησιμοποίησε το ελληνικό FBI. Ο καιρός στην Ελλάδα καμίνει σε εισαγωγικά το Σαββατοκυριακό η χώρα, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Από το SUP και τις ροκέτες μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές. Τι επιτρέπεται, τι κοστίζει ακριβά. Όταν ο σκύλος επιτίθεται,

0: και γέφυρες με ισοπεδωτικά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι επιλογές του μάλιστα. Άρα να δούμε πού θα πάει και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Πρωταθλήτρια στις Κεσσαρικές η Ελλάδα. 7 στα 10 παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση. Σαλμονέλα καθησυχάζουν οι ειδικοί. Κανονικά οι πωλήσεις κοτόπουλου χωρίς κάμψη στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου, αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας από 8 βουλευτές. Στο Μόνακο, νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη, ανακτήθηκαν τα πλάνα. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31 ετών γυναίκας από αλιγάτουρα. Τι έδειξε το DNA. Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Αυτά είναι τα ελληνικά τα έντυπα. Και προχωράμε παρακάτω. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και μετά το γυαλί στο φως, πάμε στα διεθνή νέα. Ειδήσει λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων από τον κόσμο, με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε κυρίες και κύριοι στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Και σεισμός 5 ρίχτερ.

0: Τερ στην Τουρκία, λέει. Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί οι Βρετανοί αποκτούν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές. Πρίγκιπας Βίλιαμ απών από την επανένωση Καρόλου με χάρη. Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται στην χώρα. Στην Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες του Τραμπ για παρέμβαση στις εκλογές. Μουντιάλ 2026, Τραμπ και Σανσέρθ μαζί στον τελικό. Απών για το γούρι ο Μιλέι. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον του Ιράν για 7η νύχτα. Έξαρση. Επιβεβαιώθηκε ότι μαρούλι του Taco Bell απειλείται πηγή του τεραστίου που προκαλεί διάρρεια. Αποτελεί λοιπόν πηγή του, μάλιστα, το μαρούλι. Το μαρούλι του Taco Bell. Ωραία. Στο Μεξικό ήρθε ο συναγερμός για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών. Ανάρτηση υπέρ του Κασιδιάρη από τον Elon Musk. Αμερικανικά πλήγματα σε κρίσιμες αποδοχές του Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μακριά από τις παραλίες, ανησυχία στο Μεξικό μετά τον μεγάλο σεισμό και προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Πολιτικές στοιχηματίζουν, οι ειδικοί προειδοποιούν σεισμός 7,3 ρίχτερ στο Μεξικό. Προειδοποίηση για τσουνάμι, άλλο σεισμός. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πώς ο Άντι Μπέρναμ από βασιλιάς του Βοριά έφτασε να γίνει Βρετανός πρωθυπουργός? Ο Άντι Μπέρναμ. Και πιο κάτω, ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν, η πρώτη ομιλία ως αρχηγός των εργατικών, θα είμαι ηγέτης για όλη τη Βρετανία, είπε. Βρετανία ενισχύει την άμυνα του ΝΑΤΟ στην Εσθονία με 400 στρατιώτες. Η Πολωνία είπε όχι ακόμα και στα ελάχιστα δικαιώματα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε νέα περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026. Να καλωσορίσει. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν, πότε αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα έχουμε νέο πρωθυπουργό λοιπόν πολύ σύντομα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα διεθνή νέα, οι τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων, και προχωρούμε παρακάτω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχουμε 7 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, όπου θα το ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω με την χορηγία και πάλι σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, του Varossi Lettings and Estates. Με πολλές ευχαριστίες. 8 με 10 λοιπόν, κάθε Σάββατο μαζί μας, ο Dr. Βασίλης Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν σε 6 λεπτά από τώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω λίγο για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. The PCF26 will be held at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Erlam Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. Η είσοδος ελεύθερη, λοιπόν. Η ημερομηνία, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Erlam Grove, Wood Green, London, N22. Αρχίζει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη, κυρίες και κύριοι. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθετε αργότερα. Προς το παρόν, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings and Estates, λοιπόν, βρίσκεται στη διεύθυνση 176 Tollington Park, London, N4-3AJ. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν προκαταβολικά, παρακαλώ. Πάρτε τους τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο θέλω να χαρίσουμε στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, καθώς επίσης και στους δύο οίκους ευγυρίας, Anastasia Lodge and Autumn Gardens, στον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία, καθώς και σε όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας εκεί και όλους τους σταμόνες. Καλή σας ημέρα και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης να πω καλημέρα στα δύο καταστήματα Δέσποινα Σουτς, στην κυρία Δέσποινα και τους υπόλοιπους εκεί, όλο το προσωπικό και τους πελάτες, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το άρωμα.

0: πολύ ωραίο τραγουδάκι και μας έφερε στα 16 λεπτά μετά τις 8. Καλή σας ημέρα και πάλι. Θέλω να πω καλημέρα στο κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αυτή την περίοδο έχουν αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμαρίων 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και delivery free. Free delivery λοιπόν στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας Σαββατοκυριακό, καλές δουλειές εύχομαι και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη. Πάντοτε να είστε καλά και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι βεβαίως.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
8: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσητικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω, πλησιάζουν οι μέρες. Είναι Σάββατο σήμερα. Την Δευτέρα λοιπόν 20 του μήνα στο Θέατρο Τέχνης οργανώνουμε εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που αρχίζει την Δευτέρα στις 6:30 και τελειώνει την Κυριακή 26 του μήνα. Θα σας πω για το πρόγραμμα της Δευτέρας προς το παρόν και θα σας λέω και τα υπόλοιπα που θα συμβούν. Προς το παρόν να σας πω ότι την Δευτέρα 20 του Ιούλη λοιπόν θα υπάρχει το εξής. Θα το πω στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά. Rising of the flags of Cyprus and EU and unveiling of the plaque in memory of the late Maroula Evgeniou, co-founder of Theatre Technis, outside of the theatre with some words from her son Aris. Θα γίνει λοιπόν η ανύψωση των σημειών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά αποκαλυπτήρια πλάκας για την κυρία Μαρούλα Ευγενίου, την σύζυγο του Γιώργου Ευγενίου, η οποία ήταν συνειδήτρια του Θεάτρου Τέχνης. Να πούμε ότι στις 7 θα μπούμε στο θέατρο μέσα, όπου εκεί θα συνεχίσουμε speech from His Excellency Dr. Κυριακός Κούρος, High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, to open a series of art and music events commemorating the anniversary of the events of 1974. Ομιλία λοιπόν από τον εξοχότατο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Δόκτωρα Κυριακό Κούρο. And then Mr. Theodoros Theodorou of Lopi for Cyprus and Mr. Savas Georgiou of ECA. They give a short speech each. Ο κύριος Θεοδόρος Θεοδόρου και ο κύριος Σάββας Γεωργίου θα δώσουν σύντομο χαιρετισμό και μετά ακολουθεί ποίηση τραγούδια, poetry by Βασίλης Παναγή, performed by Βασίλης Παναγή, Λούση Χριστοφή, Πάνος Σαββίδης, Lee Michaels. Και να πούμε επίσης ότι η Σούλα Χριστοδούλου, award winning author, Cypriot Σούλα Χριστοδούλου, will talk about her book The Summer Will Come. Θα μιλήσει για το βιβλίο της Το Καλοκαίρι Θα Έρθει. Εν τω μεταξύ η δικιά μας η Κατ Νεοκλέους θα τραγουδήσει μαζί με τον κιθαρίστα της και επίσης θα δείξουμε δύο βίντεο κλιπς, το ένα του Γιώργου Γεράσιμου και το άλλο του Στίβ Κόνσταντάιν. Αυτά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ να πω και είμαι πολύ ευτυχής που μου ζητάτε να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια. Έχουν γραφτεί δύο τραγούδια ειδικά για αυτή την εβδομάδα για την Κύπρο μας και τη μουσική και των δύο τραγουδιών έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, γνωστός μουσικοσυνθέτης με μεγάλη καριέρα, και η Γεωργία μου ζήτησε να ακούσει το «Θέλω να πάω έσω μου». Η στίχη λοιπόν είναι και των δύο τραγουδιών δική μου και είμαι περήφανος γι' αυτό. «Θέλω να πάω έσω μου» και το άλλο είναι ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Κύπρος μου, όμορφο νησί», που το ζήτησε η κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία Γεωργίου που είναι μαζί μας, καλημέρα σας κυρία Μαρία μου, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Θέλω να πάω έσω μου» για τη Γεωργία και την οικογένειά της και όλους τους πρόσφυγες, ανεξαιρέτως, οι οποίοι επιθυμούμε να γυρίσουμε πίσω. Για να δούμε αν τα πράγματα πάνε καλά και αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες και καταλήξουμε σε μια λύση επανένωση του νησιού μας. Να δούμε. Λοιπόν, «Θέλω να πάω έσω μου», μουσική Κύπρος Χαραλάμπους με τη φωνή του Ζαχαρία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστήσουμε λοιπόν και πάλι το Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Βρίσκονται στην διεύθυνση 176 Tollington Park, London and 43AJ. Ψάχνουν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Κάντε τους ένα τηλεφώνημα στο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους, είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. 38 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο. Και η επιθυμία του γυρισμού να μεγαλώνει, η κυρία Νίκη Κωνσταντίνου από τους Στήλους, καλή σας ημέρα, και είμαι σίγουρος ότι και το επόμενο τραγούδι θα σας συγκινήσει. Να καλημερίσω επίσης την κυρία Νέδη Χατζη Αλεξάνδρου, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για

διαβάσει τα λόγια. Και θα ακούσουμε λοιπόν το «Κύπρος μου όμορφο νησί», το οποίο χαρίζουμε και στην κυρία Μαρία Γεωργίου που το ζήτησε. Τραγούδι λοιπόν το οποίο θα συμπεριληφθεί σαν βίντεο κλιπ, όπως και το προηγούμενο, στην εβδομάδα που θα κάνουμε στο Θέατρο Τέχνης που αρχίζει την Δευτέρα 20 του μήνα, αυτή η Δευτέρα, μέχρι Κυριακή 26. Να έρθετε εκεί να απολαύσετε ποίηση, τραγούδια, μουσική και πολλά και διάφορα στο Θέατρο Τέχνης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Κύπρος μου όμορφο νησί» και πάλι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστώ Κύπρο μου, καλημέρα σου, να είσαι καλά. Και με την ίδια φωνή με τον Αχιλλέα. Πάμε.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να σας πω για εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει απόψε, την οποία οργανώνει το Σχολείο της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Αγίου Νικολάου. Σας καλούν λοιπόν στην μουσική βραδιά μνήμης και τιμής για τα θύματα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρία λαμβάνουν μέρος Γιώργος Γρηγορίου Μπουζούκη τραγούδι, Νίκος Σαβίδης κιθάρα τραγούδι, Κωνσταντίνος Νεοφύτου βιολί, Εκατερίνη Παροτσάκη αφήγηση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας τραγούδι. Συνοδεύουν μέλη της χοροδίας σχολής βυζαντινής μουσικής. Σεν Νίκολες Χολ, 60, Κόντελφιν Ρόουτ, W12 8JF. Είσοδος δωρεάν, είσοδος ελεύθερη. Θα προηγηθεί επιμνημόσυνος δέηση υπέρ των πεσών των αδελφών μας εις των παρακείμενων καθεδρικών ναών του Αγίου Νικολάου στις 18:30 μετά μεσημβρίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, απόψε λοιπόν στις 7 στον Άγιο Νικόλαο, στο χολ του Αγίου Νικολάου, στο 60 Goldfin Road, W12 8JF. Νίκος Σαβίδης, Γιώργος Γρηγορίου λαμβάνουν μέρος και το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που θα ακουστεί εκεί. Πάμε να το ακούσουμε. Χαρισμένο σε όλους τους αμοχωσιανούς και σε όλους οι οποίοι αγαπούν την Αμόχωστο και επιθυμούν επιστροφή στα κατεχόμενα. Η μουσική λοιπόν είναι του Νίκου Σαβίδη, η φωνή είναι του Γιώργου Γρηγορίου. Βαρόσι μου. Είναι για το Βαρόσι. Πάμε να το ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

0: Έχουμε χρόνο, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο τραγούδι αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Αγγελικής Δάρα, «Τι γίνεται τώρα». «Τι γίνεται τώρα», λοιπόν, record of the week. Και να το χαρίσουμε και στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Εύα μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο θέλω να κάνω και για τα Αστέρια και για το Cleaners Unite. I wanted to say thank you very much, Cleaners Unite, to the girls and the boys. And at Αστέρια is the same company, actually. And to Mr. Γιώργος Αρναούτης, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, Cleaners Unite, for your services. And θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τάσο τον Χάνα. Καλημέρα Τάσο μου, ευχαριστώ για την παρέα τη χθεσινή. Επίσης καλημέρα στον Γιάννη και τον Θανάση εκεί στο Λούτσια, στο Βουλκρίν και στο YNS απέναντι. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγγελική Δάρα και «Τι γίνεται τώρα», Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

πολύ ωραία. 5 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα. Θέλω να πω στον καλό μου τον φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη, που θα συναντηθούμε, σήμερα στο Θέατρο Τέχνης για Πρόβες, για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο. Καλημέρα και στον Τζίμι Ανδρέας, που και αυτός θα βρίσκεται σε πρόβες εκεί. Και καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης τον Δώρο τον Μούλου. Καλημέρα Δώρο, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά φίλε μου. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Mams Bistro, στον κύριο Νάκη, την Άρτεμις, τον Ρότζερ Κρέ και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στον Τάσο και τον Νίκ, στον Νίκολα Σπρίντες και στον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Τι κάνεις Τόνι, εύχομαι να είναι καλά ο Τόνις. Πάω και λίγο στο Southgate και χαιρετώ όλους εκεί, το Wilton Patisserie, το Cuisine Express και τον Άρη και την ομάδα και την υπόλοιπη. Αυτά. Λοιπόν, τους χαρίζουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χρηματομεσιδικού γραφείου Barossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Δεν είναι αργά. Και χαιρετώ τον καλό μας κρατή, τον Δημήτρη Μορφίτη. Καλημέρα Δημήτρη, μου είσαι καλά? Ο οποίος επιθυμεί να αφιερώσει σε όλους τους Μορφίτες και σε όλους των περιχώρων εκεί το τραγούδι του Νίκου Σαββίδη, «Ο Μόρφου», με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα γυρίσω πίσω στην ελεύθερη Μόρφου.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, κυρία Έλλη μου, να είσαι καλά. Και ακούσαμε για τη Μόρφου, ακούσαμε για την Αμόχωστο, ακούσαμε για πολλά και διάφορα. Εγώ λέω να ακούσουμε για την Καρπασία, κυρία Έλλη μου. Η Καρπασία που θα μας το τραγουδήσει ο Ντίνος Κυριακούλης. Για την κυρία Έλλη, θύμισες, κυρία Έλλη μου, έτσι είναι. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Και από εκεί και από εδώ να πάμε λοιπόν να ακούσουμε για την καλοχωρήτησα. Και θα πω καλημέρα στον Γιώργο τον Μασό, ο οποίος θα τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Καλημέρα στον Γιώργο και στην κυρία Ανδρούλα. Και η καλοχωρήτησα έρχεται αμέσως τώρα.

0: μέσα. Και φτάσαμε τα 23 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε. Θα σας πω λίγο για τον καιρό, για να δούμε πώς έχει αλλάξει και πώς έχει διαμορφωθεί ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ήλιος μπήκε για καλά στο στούτιο, 18 βαθμοί Κελσίου, και σιγά σιγά ανεβαίνει και θα πάει μέχρι και τους 24 βαθμούς στις 3 η ώρα. 3 η ώρα λοιπόν θα είναι 24 βαθμοί Κελσίου και θα παραμείνει και ψηλά μέχρι και τις 6. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και στις 9 και 9 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος η θερμοκρασία θα είναι στους 18 βαθμούς. Αυτά. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε στα διαφημιστικά μας.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
2: This is LGR, London Greek Radio. Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings εντίμια παιδιά.
4: Varossi Lettings 7263-8100.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσιτικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν. Χαιρετώ και πάλι όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μάνφουλ και την ομάδα του εκεί, τους χορηγούς μας εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ, και να σας θυμίσω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες και πληρώνουν και προκαταβολικά. Έχουν πείρα πέραν των 30 χρόνων. Ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη. Να είναι καλά πάντοτε και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω επίσης σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διευθύντρια, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή. Γεια σου αγαπητέ Λούι. Τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Μάμα που τον είδα χθες και την σύζυγό του, τον Γιώργο πάλι είδα χθες εκεί στο κοινωνικό, τον Ανδρέα, τον Κύρη και επίσης και εκεί στο καφενείο τον, για να δούμε, τον υπεύθυνο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και σε όλους τους σταμόνες εκεί. Επειδή ξέρω ότι τους αρέσει ο Κατζαντζίδης, θα τους χαρίσω Στέλιο Κατζαντζίδη. Το ίδιο θέλω να πω και για τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Καλημέρα αγαπητέ Τόνι και χαρισμένο και σε σένα τα βιώματά μου λοιπόν.

0: Το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσω στο καλό μου το φίλο τον Φίβο, Φίβο Αλεξάνδρου. Γεια σου αγαπητέ μου. Και στην Χρυστάλλα που ταξιδεύουν και τους εύχομαι καλό ταξιδάκι και καλό γυρισμό πίσω εδώ. Και ευχαριστώ Φίβο μου που μου έκανες την χάρη και μου τακτοποίησες το θέμα της τηλεοράσεως ούτως ώστε να μπορέσω να δω και το final, έτσι, και άλλα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το Γιασεμίν λοιπόν και ο Κρίνος που τσακώνονται, αγαπητέ μου καλή μου φίλε Φίβο, καλό ταξίδι και καλό γυρισμό πίσω εδώ και πάλι.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί καλοί φίλοι ακροατές, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήμουν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας και τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά και εύχομαι να περάσουμε όμορφα την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Καλό Σάββατο Κυριακό. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Να περνάμε καλά όπου και να είμαστε. Να στέλνουμε θετική ενέργεια. Να χαμογελάμε λιγάκι. Να έχουμε αγάπη και να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε αγάπη. Αυτά. Λοιπόν, εγώ σας αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί στις 7 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
2: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

επικοινωνήσεις σε ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR. Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: This is London Greek Radio.

requests and dedications coming in thick and fast. I'm going to do my best to play as many as I can throughout today's show. Πρώτα θα ακούσουμε ένα από τον Δημήτρη Μητροπάνος. Μπες μου που πουλούν καρδιές, Δημήτρης. Μας έχει πιάσει, δεν μας πει να το χαρίσει αυτό στα αγάπη της γυναίκας του, από αυτός και τα παιδιά της, με πολύ πολύ αγάπη.

έχουμε παρέα σήμερα με τα καλύτερα τραγούδια για εσάς, για μας, έτσι. Ωραία συντροφιά η μουσική, δεν νομίζετε? Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγουδάκι από την Katy Gray. Έχει κορμί αράπικο, το έχει διαλέξει αυτό η Εύα μας. Το χαρίζει αυτό σε όλη την γωνία της, την αδελφούλα της Βασούλα. Στο ακροατήριο, σε εμάς εδώ στο LGA, με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Όσο το καλύτερο. Με υγεία και χαρά. Σε ευχαριστούμε, Εύα μου, να είσαι και εσύ πάντα καλά.

Τώρα πάμε να ακούσουμε Στράτος Κύπριος. Αυτό και το τραγούδι του έχει διαλέξει η Βασούλα μας. Η Βασούλα θέλει να το χαρίσει αυτό σε όλη την οικογένειά της, με πολύ αγάπη στους γονείς της, την Εύα, στην Παρασκευού οικογενειακό, στην Hairdresser της, Ανδρία οικογενειακό, σε εμάς εδώ στο LGR και σε όλη την παροικία. Σε ευχαριστούμε Βασούλα μου για τις ευχές σου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ. Γκάρδιο χτύπια και καημή.

0: ελεύθερο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ρόζ, Γιώργος Παπαδόπουλος και Στέλλα Κονιτόπουλου. Πρώτο φιλί. Συνεχίζουμε με τη μουσική σε επιλογές για το Σάββατο απόγευμα μας. Να πούμε πριν να συνεχίσουμε με τη μουσική, πρώτα να πούμε ευχαριστώ τους χορηγούς μας, Cocorico Italiano Restaurant, που μας κάνουν παρέα σήμερα. Είναι η χορηγή μας κάθε Σάββατο. Καλές δουλειές σε όλη την ομάδα εκεί. Καλά να περάσουν. Wishing you a wonderful weekend to our sponsors, Cocorico Italiano Restaurant, offering a wide range of Italian cuisine, from authentic pizza, pasta, risotto, seafood, meat, veggie dishes and desserts. You can find them at on the High Road, London N20, that's 1314 1316, or give them a call by 8445 1188 with your queries or reservations.

αυτή η ώρα. Με τη ρυθμό έτσι λίγο πιο παραδοσιακό. Συνεχίζουμε το Σταμάτη Κόκοτας και το τραγούδι «Γε μου». Ο Ηλίας Γεωργίου του έχει ζητήσει αυτό και το χαρίζει ειδικά για το γιο του. Επίσης σε όλη την οικογένειά του, παιδιά, αγκόνια, το κινητό κοινοτικό εκεί στο Άγιο Δημητρίου, στο καλό του φίλου Κονίλες και σε εμάς εδώ στο Λιτζιά. Σε ευχαριστούμε.

We've had some Gloria Christidou. This hour, actually, the first song of the hour, Ilias Gambagakis, Roda, Ralia Christidou, followed Aspro Yasumi, και μόλις τώρα Yana Terzi. Get it right. Yana Terzi και όνειρο. Next up, this one was requested courtesy of τον Cornelius μας, που μας κάνει παρέα σήμερα. Το χαιρετούμε. Το χαρίζει αυτό σε όλη την κοινωνία του, σε όλους τους φίλους, σε όλους που τον αγαπάνε. Επίσης, ένα γεια σου του Ηλία. Και θα το ακούσουμε αυτό από τη γλυκερία μια μελάχρινη.

0: Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
1: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

0: Co.uk, and I'll also give you the number in case you want to give them a little buzz with any queries. Automate your reservations directly. The number you need is 8447 9082.
1: Ακούτε LGR. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.
5: Here we go.
1: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
9: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Η ώρα είναι 4 και 5 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδηρίδης ως δε ζεφτά απόψε. Πώς περνάτε σήμερα? Μα τι ωραία, τι ωραία μέρα έχουμε σήμερα. Εσύχασε αυτή η ζέστη λίον. Οχ, δροσιά. Έτσι θέλουμε για λίγες μέρες. Για λίγες μέρες μόνο. Και ύστερα θα έρθει πίσω νομίζω. Πώς περάσατε την εβδομάδα σας? Όλα καλά? Τα μωρά τελειώσαν το σχολείο? Έτοιμοι για τις διακοπές? Θα μείνετε σπίτι? Ό,τι κάνετε, ελπίζω να περνάτε καλά, με υγεία και χαρά. Κατερίνα, ευχαριστώ για τις τελευταίες ώρες. Σαν πάντα, ένα όμορφο πρόγραμμα. Πολύ ωραία μουσική και κουβέντα. Τι έχουμε σήμερα? Τα καλύτερα τραγούδια. Λίγη κουβέντα. Παίξουμε και λίγα παλιά. Έχουμε το μίξ περίπου 4:20. Αν έχετε καμιά αφιέρωση, θα πιάσετε στο τηλέφωνο 0208 346 3345, ή στείλε ένα μήνυμα με το WhatsApp 0737 661 1033. Θα αρχίσουμε τώρα ένα καινούριο τραγούδι. Χάρη Ζακριτίδης, Τι κάνω τώρα. LGR, Σαββάτο το απόγευμα, πάντα μαζί σας.

0: Ελένη Φουρέρα, Καραμέλα. Και τι ωραίο τραγούδι για το καλοκαίρι. Φέρνει στο μυαλό παραλίες, θάλασσα, άμμο. Αυτά τα θέλουμε. Πάμε τώρα στην Αντρομάχη.
1: Μετά το χαρακτηριστικό,
0: πάρε ρεπό.
1: Σε το μήνυμά σας.

Κάθε Σαββάτο τα σμίγουμε εδώ ζωντανά και δυνατά. Ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα μπορεί να τα βάλετε και λίγο πιο κάτω τη φωνή. Θα δούμε και τι λέει ο καιρός. Σήμερα θα έχουμε 24 βαθμούς. Λίον ήλιο, λίγα σύννεφα. Και θα πάει κάτω στις 12 βαθμούς εδώ στο Λόντιρο. Έχει καιρό να δούμε αυτό. Ωραία, να μπορούμε να κοιμούμαστε. Αύριο στις 19 θα έχουμε 23 βαθμούς, ήλιο όλη μέρα. Και ερχόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα πιένει πάνω η θερμοκρασία, αλλά δεν θορούμε βροχή. Yes, the weather is slowly going to creep up again over the week. We may get a little bit of rain by the end of next week. My garden needs it. I'll tell you what, I'm so happy. Got my first cigar the other day. Oh, so nice. So nice. I love it this time of the year. Carpuzzi, cigar. What better fruit do you want?

Γυρίσαμε το ρολόι πίσω. Αρχίσαμε με τον συγγνώμη, την Άρης Αλεξίου. Πήγαμε στον Στέλιος Καζαντζίδης πριν Μαρινέλα. Και τώρα τελειώσαμε τον Στράλο Διονύσιο. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Λιολιού. Λογαριασμός. Ελπίζω να είστε καλά.

Κύριε καρπή, Femme Fatale. Ώρα είναι 5 και 5 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδηρίδης ως τις 7 στις 103,3 στο DAB Digital, στο Smart Speaker σας, στο App μας και στο Internet. Όπου και να μας ακούτε, ελπίζω να περνάτε καλά, με χαρά, με υγεία και με αγάπη. Φτάσαμε και την δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας απόψε. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια, καινούρια, παλιά, να τους μίξουμε. Περίπου 5 και 20 θα έχουμε το μίξ και να δούμε και τι γίνεται εδώ στην γη. Yes, we have got a busy old show today. Loads of great music. Bit of chit-chatter. We've got the mix around 20 past 5. So keep it with me. Let's have some fun. You got any requests, dedications? Get in contact, 0208 346 3345. Email studio@lgr.co.uk or send your WhatsApp, 0737 661 1033. Love to hear from you. Whatever you are celebrating this sunny day. It is sunny. A little bit cooler. Can handle it better, right? Big shout out from Zoe to her grandchildren. Two of them, Amelia, studying for her A-levels. And Neo, you're racing again. Wish you all the luck tomorrow. Keep safe and bring it home. And of course, a big shout out to my wonderful wife. Happy birthday, darling, if you're listening. Hope you're having a wonderful day. Coming up next, new tune, Marina Lazaraghi, Mykonos. Perfect song for a sunny Saturday.

0: Βάγος Δενίζης. Καρδιά μου λιώνω. Είστε από τις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας. Μέχρι το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα. Πάτε ωραία και δυνατά. Να διασκεδάσουμε αυτό το Σαββάρο το Δίλης. LGO. Καρδιά μου. Πάμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική? Πάμε, παιδιά.

Κλικερία. Πήγα σε μάγισσες. Classic. Ευχαριστώ που μας έπεσες στο τηλέφωνο, Έλλη μου. Το ερχόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε στο λάγκωνα σας, το Θησέα, που φτάνει τα 7. 7 χρόνο, μασαλά. Ελπίζω να περάσει καλά στο πάρτι του. Πάμε στην Έλληνα Παπαρίτσου. Μάμπο.

LGR's record of the week. Angeliki Dara. Τι γίνεται τώρα. Πάμε τώρα στον Χρήστο Μενιδιάδης. Τόσα αισθήματα.

0: Ευαγγελία. Πανάθεμάσαι. LGR, Σαββαροτοδίλης. Είστε από τις ερχόμενες διαφημίσεις. Να είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα. Αν ετοιμάζεστε να πάτε έξω απόψε, πάτε ρε και δυνατά. Αν είστε στην αυλή και πίνετε και ένα ποτάκι, ανάψετε και την φουκού. Ξέρεις τι να κάνετε. Θα είμαστε πίσω σε δύο λεπτά. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κάθε Σάββατο τα σμίγουμε εδώ ζωντανά. Πάντοτε εδώ στα LGR. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιονόμουμπλος. Ένα Σάββατο βράδυ. Είναι Σάββατο το βράδυ εδώ στο LGR.

0: Εγώ θα είμαι πίσω μαζί σας το ερχόμενο του Σαββάτο, ίδιες ώρες, 4 ώρες 7. Ύστερα από τα νέα, στις 7 θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίδου με το LGR House Party. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.
1: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: On Mikey Mike, sto LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio.
4: Woohoo! Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio. 3,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: LGR, London Greek Radio. In the

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. LGR.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio.
5: Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio. Dimitriou in English.
1: Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

www.plus.gr 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό ήταν η μεγάλη.
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, να.